Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: σκάψει την καρδιά.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι.

FM 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως

0: νοιάζει, απλά γοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

από στους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με

το άλλο μισό για πάντα εσύ. Και σκέψου τώρα να είναι Πέμπτη, όπως σήμερα να είναι ο μήνας να έχει 9 στην κυριολεξία, και με το άλλο μισό να φεύγεις μια εκδρομή, όπως μας τραγούδησε εδώ η Δήμητρα Γαλάνη και ο Στάθιος Δράκος. Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Κουσένη στα μικρόφωνα. Πάλι μόνη, όπως καταλάβατε. Ο Δημήτρης μάλλον είναι... δεν ήταν κάτι απλό. Θα περάσει όμως και αύριο, ελπίζω αύριο, κάθε φορά το ίδιο λέω, να είναι εδώ μαζί μας. Μια καλή μέρα να έχουμε μαζί. Θα είμαστε μέχρι τις 17 και 4. Πήγε, αργήσαμε. Έτσι σιγά σιγά να ξεκινάμε με ένα ταγκό, με την Εφέλη, με τη Χαρούλα Αλεξίου, και μετά να έρθουμε να δούμε τον καιρό.

Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ είμαστε. Για να δούμε τώρα με τι καιρό θα την παλέψουμε σήμερα. Εγώ έξω βλέπω ένα έτσι. Ένιωσα ένα ανεπαίσθητο αεράκι. Κάτι λίγο σε δροσιά. Λίγο. Αυτή την ώρα έχει γύρω στους 25 βαθμούς. 26 στην Αττική. Αλλά εδώ που βλέπω τις προβλέψεις, λέω ότι γύρω στο μεσημέρι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μπόρες στην πόλη. 12, 1, 2, 3 και θα πάει αυτό, 4, 5. Έχουμε 4 ραντεβού στο κέντρο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αν επιβεβαιωθούν, η θερμοκρασία δεν θα πέσει πολύ, θα είναι μέχρι τους 33, 34 ίσως σε κάποιες περιοχές βαθμούς. Και η μπόρα, ναι, νομίζω ότι είναι σημαντική η απειλή. Στο κινητό μου δεν βλέπω τίποτα, είναι σε έναν άλλο πλανήτη. Αλλά εδώ ανοίγοντας τα site λένε ότι ίσως έχει μπόρες αργότερα. Καλημέρα σας.

0: Πάντα θα υπάρχει κάποιο που μένει πίσω και αγάπησε λίγο περισσότερο. Έτσι είναι, νομοτελειακό. Λοιπόν, 7 και 24. Καλημέρα, Μελωδία. Πάμε να μπούμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια που είχε ετοιμάσει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, εννοείται στην καμπάνια, το Τυχερό Αστέρι. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Στα social media της εταιρείας θα δείτε την καμπάνια όλη. Και επίσης η εποχή του θερινού έχει φτάσει και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου κι αν είμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Λοιπόν, λίγες διαφημίσεις και με Μελίνα Κανά θα επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Έχει πολύ κουβέντα ακόμα εδώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow. Από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Σ' ακούω με όλους τους πόρους μου να τρέχεις σε ξένες πόλεις με ρούχα χάρτινα, κάνοντας ένα θόρυβο που προμηνύει η μεγάλη θάλασσα. Επιστρέφω στο κλειστό κύκλωμα της ζωής μου, στο κανάλι σιωπή, τα ρηχευμένες κινήσεις. Μια καρέκλα μετακινείται χωρίς λόγο, ένα κρεβάτι κυλάει στο δρόμο, στον τοίχο προβάλλεται η ίδια μαγική εικόνα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κυνηγό. Κοιμάσαι με στόμα γεμάτο μυστικά και βροχές. Η λύπη του έρωτα, Γιάννης Κοντός.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Πια πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
14: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Ακούστε, είναι στα μικρόφωνα 31, 7 και 31 και 32. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί τα φώτα όλα, οι προβολές ήταν στην Τουρκία, ήταν στην Άγκυρα. Κατά ψέματα, είχαμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και από τη στιγμή που τελείωσε και αφού ανταλλάξανε διάφορες φιλοφρονίες και γενικά ήταν καλό το κλίμα, με το που μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξανά σε μια κόλαση η Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Εξαπέλυσαν εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κλιμακώνοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα, είναι σαν να έφυγε και να άφησε εμάς και την Τουρκία σε μια έτσι διπλωματική κοκορομαχία. Βλέπω εδώ φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Είναι ο Μάρκ Ρούτε, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι και ο Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν από τη δεύτερη μέρα εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέδειξε χθες συμβιβαστικό και ενωτικό πνεύμα. Όλα αυτά είπαμε μέχρι το βράδυ. Μετά άλλαξε πλευρό απέναντι στους συμμάχους. Παρότι πάρα πολλοί από αυτούς του αρνήθηκαν την εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν, τα πράγματα ήταν καλύτερα για την Ουκρανία, ενώ οι αποφάσεις που πήραν. Και τώρα, σε ό,τι μας αφορά, λίγο απ' όλα. Λίγο Κάζους Μπέλι. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Κάζους Μπέλι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και από την άλλη ο Ερντογάν που λέει ότι κάποια στιγμή τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως και οι δύο συμφωνούμε, πρέπει να τα λύσουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Να διώξω τα σύννεφα. Τα σύννεφα που λένε οι μετεωρολόγοι ότι γύρω στο μεσημεράκι μου μπορεί και να μας επισκεφτούν. Δεν μπορώ να πω ότι σε ένα χωριέ με καθόλου. Ό,τι και αν έχει κανονίσει κανείς για το μεσημέρι, νομίζω θα είναι ανακουφιστική μια βροχή μετά από αυτές τις ζέστες που έχουμε περάσει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, για να πούμε όμως ότι υπάρχει το χρηματοκιβώτιο, μπορεί να τα κάνει όλα τα πράγματα καλύτερα. Ανοίγει και στο Μελωδία την Παρασκευή. Αύριο είναι Παρασκευή. Έχετε όμως ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή σας για να δηλώσετε συμμετοχή, να στείλετε win, απλώς win, κερδίζω στα αγγλικά, στο 19600. Θα το στείλετε μέχρι αύριο, που στις 4, λίγο μετά το απόγευμα, η Μέρη θα έχει μαζέψει όλες αυτές τις συμμετοχές και 4 με 5 θα κληρώσει τον τυχερό ή την τυχερή. Θα κάνει το τηλεφώνημα. Αν εσείς είστε αυτοί, σας το εύχομαι, θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να πείτε ακριβώς το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, που είναι 10.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό για αύριο. Αυτό θα κληρωθεί. 10.500 ευρώ. Κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση και με το που το λέτε στη Μέρη το κερδίζετε αμέσως. Κόστος MediaTel ανά SMS είναι 1,36 με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Ο ουρανός, όνειρο ήταν, Αλκίνος. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη ψάχνουμε για πάρκινγκ, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία, δεν ψάχνουμε για πρόσωπα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα, ακουστένει στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Είναι 7:47 και χθες λίγο κοιμηθήκαμε, λίγο έτσι ξεκουράστηκε το κορμάκι μας, διότι δεν είχε μουντιάλ χθες, δεν είχε παιχνίδι. Μετά τις αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Κολομβία, Ελβετία, το πρόγραμμα του μουντιάλ λίγο σταμάτησε, διότι έπρεπε όλοι να πάρουμε μια ανάσα και εμείς να κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω, ειδικά σε αυτό το κομμάτι του ημισφαιρίου που έχει διαφορετικό εντελώς ωράριο από εκεί που γίνεται το Μουντιάλ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, αλλά και οι παίχτες. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η φάση των 16, προχωράμε στα πολύ μεγάλα παιχνίδια σήμερα, επιστρέφουν, με φανταστείτε όταν είναι για πολύ η ξεκούραση. Να πούμε όμως από τα στατιστικά που διαβάζω εδώ, ότι από τα 104 συνολικά παιχνίδια του τουρνουά, 104 παιχνίδια, δηλαδή άνθρωποι έχουν γίνει κουρέλια, τα 96 έχουν ήδη διεξαχθεί. Δηλαδή το 92% της διοργάνωσης έχει ολοκληρωθεί. Κάποιοι το ξέρουμε πολύ καλά από τα ξενύχτια που έχουμε κάνει. Οι ομάδες έχουν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, οπότε χρειάζονταν λίγο περισσότερο χρόνο για να ανακτήσουν δυνάμεις. Και σήμερα στις 11, Γαλλία και Μαρόκο θα ανοίξουν την αυλαία των 8. Αγωνίστηκαν τελευταία φορά το Σάββατο, από ό,τι λένε εδώ, οπότε εντάξει, είχαν λίγες μέρες μπροστά τους να ξεκουραστούν. 4 μόλις για αποκατάσταση και προετοιμασία. Είναι σημαντική αποκατάσταση για τους παίκτες μετά από τέτοια ένταση παιχνίδια. Λοιπόν, όπως αναφέρουν οι New York Times, φετινή διοργάνωση είναι πιο απαιτητική από ποτέ, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν μια πραγματικά Ben Hur διοργάνωση μέχρι τώρα και συνεχίζει, αλλά είναι και οι καιρικές συνθήκες που τα κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ ακραίες έτσι ζέστες, σωματική κόπωση, ψυχολογική πίεση και συνεχή ταξίδια. Γιατί είπαμε, τρεις χώρες από τη μία πόλη στην άλλη, πολλές πτήσεις. Και ξεκούραση για μία μέρα για να μπούμε σήμερα πολύ δυνατά. Τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα? Στις 11, Γαλλία Μαρόκο. Άντε καλά, να δω πώς θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί. Βλέπω αύριο να επιστρέφει ο Βραχνός και να είναι μόνος του στην εκπομπή σου. Λέει, πάλι αρρώστησε αυτή. Έχω πάθει Γαλλία Μαρόκο, θα του πω.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, κόψε και μοίρασε. Άντε να τελειώσει το Μουντιάλ, να ακούσουμε ξανά αυτή τη φράση. Να κατέβουμε κανένα δερβαίνι, να παίξουμε καμιά μπυρίμπα. Κόψε και μοίρασε. Λοιπόν, πάμε να. Ασχετό με το τραγούδι, το ξέρω. Σταματήστε να φωνάστε εσείς εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Ή μάλλον υπάρχει το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντου προσφορέ εκτόσει που συνδυάζονται από τον box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα παραγγείλετε είτε φαγητό, είτε καφέ, είτε από σούπερ μάρκετ ή φαρμακείο, οτιδήποτε, να ξέρετε ότι το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Εσείς θέλετε, προτιμάτε για την επιδερμίδα σας gel ή cream, όποια και αν είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους. Η σειρά Hygienic της Pharmacept είναι η σωστή επιλογή για σας. Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας, αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Όμως υπάρχει για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας το Hygienic Shower Cream. Απαλός καθαρισμός και καθημερινή φροντίδα, και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα, σεβασμό στην επιδερμίδα αλλά σεβασμό και στο περιβάλλον. Λίγες διαφημίσεις και ερχόμαστε να δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.

0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Εδώ είμαστε. Μαντούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Μου φαίνεται λίγο χειρότερη κατάσταση από χθες. Μπορεί να είναι και η απειλή της βροχής αργότερα, γιατί περιμένουμε μπόρες μετά το μεσημεράκι. Ήδη βλέπω έξω αρχίζει και αλλάζει. Λίγο μαζεύονται κάπως τα σύννεφα, λίγο σκοτεινιάζει. Δεν είναι μια λαμπερή μέρα, αυτό που βλέπω τουλάχιστον από το παράθυρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην κίνηση, στον Κηφισό, στην κάθοδο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα και για έτσι μεγάλο. Τέλος πάντων, από τη μεταμόρφωση Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλαιο. Πάρα πολύ κίνηση. Στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι. Μέχρι που έλαντε. Μέχρι πριν τη Φιλαδέλφια. Ό,τι γράφει, ό,τι βλέπω, λέω. Έτσι. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας σε διάφορες οδούς έχει κίνηση. Λιγότερη κίνηση από χθες και τις προηγούμενες ημέρες στο λιμάνι του Πειραιά. Σε καλύτερη κατάσταση η παραλιακή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Κατεχάκι δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Η κάθοδος της Μεσογείων από το Χολαργό μέχρι το Ψυχικό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, έχει αρκετή κίνηση. Και στην Κηφισία τα πράγματα είναι χειρότερα στην άνοδο μετά το Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο εκεί κοντά στο Ντινάν. Τώρα Ντινάν και Κηφισίας, τέλος πάντων, καταλάβατε και κάτω από τη γέφυρα μετά το Φάρο Ψυχικού. Αυτά, βαθιά ανάσα, Σοκράτης Μάλα μας, προχωράμε, έφυγε και αυτό. Τα είπα όλα, τέλος πάντων, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε από κίνηση. Έτσι και όσο ξέρετε χρόνια τώρα ότι δεν είναι το δυνατό μας σημείο. Καλημέρα.

8 και 6, καλημέρα, Μελωδία Ματουλάκου στέλνει στα μικρόφωνα. Τώρα, εσείς φαντάζομαι θα έχετε δει άπειρα βιντεάκια για το μελαγοκέφαλο. Έναν που κάποιο δάγκωσε, έναν που κάποιο έπαιξε, ένας που κάποιο ψάρεψε, ένας άλλος που κάπου τα είδε. Τέλος πάντων, όμως υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες, ενώ όλοι εμείς υπάρχει ένας τρόμος, κακά τα ψέματα. Λίγο φοβάσαι να μπει, να κολυμπήσει, λες μήπως συναντηθώ με αυτό το βρωμόψαρο. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες και είναι η καρέτα καρέτα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα ένα ρεπορτάζ που λέει ότι την ώρα που οι ειδικοί αναζητούν τρόπους περιορισμού του ξενικού είδους και έχει δοθεί και ένα έτσι σαν μπόνους, ένα κίνητρο για τους ανθρώπους που ψαρεύουν αυτό το παλιόψαρο, νέα επιστημονικά ευρήματα ανοίγουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ίδια η φύση, να τα ρυθμίσει τα πράγματα, γιατί αν την είχαμε αφήσει, εννοείται ότι η φύση θα τα ρύθμιζε όλα αυτά. Ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται σε ελληνικές θάλασσες, προκαλεί τρομερά προβλήματα. Είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής η έλευσή του στα μέρη μας. Σοβαρή ζημιά στα αλλιευτικά εργαλεία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, σε εμάς, στους λαιμούς μας, στα πόδια μας, τέλος πάντων. Εντάξει, ως πιθανότητα. Η κατανάλωση του είδους είναι τρομερά επικίνδυνη για τον άνθρωπο λόγω της τετραδοτοξίνης. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιος επιστήμονας εκεί έξω που έχει αυτό να φλεγεί, που περιέχουν. Δεν υπάρχει αντίδοτο για τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να το φάμε σε καμία περίπτωση. Ούτε καν δεν χρειάζεται να το, ούτε καν να το δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει αντίδοτο για τον άνθρωπο. Όμως φαίνεται ότι η καρέτα-καρέτα και γενικά θαλάσσιες χελώνες έχουν αυτό το αντίδοτο. Οπότε μπορούν και να τον καταναλώνουν και είναι μια χαρά, έτσι, γιάμι-γιάμι σνακ για τις θαλάσσιες χελώνες. Οπότε φαίνεται ότι ίσως αυτές να είναι ο ρυθμιστής που ψάχνουμε, πέρα φυσικά από όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Και αν υπάρχει κάτι, λέει, που έτσι βοηθάει σε αυτά τα συμπεράσματα, είναι το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανείς εκεί πέρα που υπάρχουν πολύ μεγάλες, έτσι, πολύ μεγάλοι πληθυσμοί χελωνών, όπως είναι η Ζάκυνθος, είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στο κόλπο του Λαγανά, όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου, οι αναφορές για λαγοκέφαλους είναι από ελάχιστες έως μηδενικές. Τους έχουν εξαφανίσει εδώ οι αγάπες. Έχουμε έτσι και αλλιώς μια αδυναμία στις θαλάσσιες χελώνες. Τις αγαπάμε, τις προστατεύουμε. Ελπίζω δηλαδή. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω πια. Από όπου δεν θα ξυπνήσω ποτέ.

Εδώ είμαστε 8 και 17. Καλημέρα, Μελωδία. Τώρα διαβάζω όλη αυτή την ώρα που δεν μιλούσαμε. Ένα έτσι ρεπορτάζ εδώ στο CNN Greece που μιλάει για τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια πώς τα αισθανόμαστε ως ανήλικες, αλλά και τα καλοκαίρια πώς τα αισθανόμασταν και πώς τα θυμόμαστε ως παιδιά. Γιατί, λέει, τα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας έμοιαζαν ατελείωτα? Έλατε, γιατί, μήπως γιατί ήταν κιόλας, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που λένε εδώ οι επιστήμονες. Όταν ήμασταν παιδιά, τα καλοκαίρια έμοιαζαν να διαρκούν για πάντα ή σχεδόν για πάντα. Οι μέρες των διακοπών ήταν πάντα πολλές, ήταν σαν να μην είχαν τέλος. Μέχρι που έφτανε η αγορά της σχολικής τσάντας καινούργιας και των τετραδίων για να έτσι σηματοδοτήσει την επιστροφή στο Σεπτέμβρη και στα θρανία. Όμως, ως ενήλικες, διαπιστώνουμε ότι το καλοκαίρι φαίνεται να τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αυτό που λες, μια ανάσα πήρε και τελείωσε. Με το που ξεκινάνε οι διακοπές, λες, μα έχω κάτσει όντως 2-3 εβδομάδες. Μα σαν χθες ήταν που σταματήσαμε. Η διαφορά δεν είναι προφανής. Τα παιδιά κάνουν σχεδόν 3 μήνες διακοπές. Σας παρακαλώ, τι λέτε? Τα παιδιά κάναμε κάποτε 3 μήνες διακοπές. Τώρα ούτε τα παιδιά κάνουν 3 μήνες διακοπές, εκτός αν έχουν αυτά τα φοβερά προνόμια που είχαμε εμείς κάποτε. Όχι, δεν έχει να κάνει με πλούτο, προφανώς. Έχει να κάνει με το ότι είχαμε ένα σπίτι στις γιαγιάδες, στους παππούδες, και από τη μέρα του σχολείου, από το πείμα, μας έπιαναν και πηγαίναμε με το λεωφορείο, με το ταξί, στο χωριό και πίσω. Σκεφτόμασταν 1η Σεπτέμβρη που να είναι τα παπούτσια μας για να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα. Όμως εδώ λένε ότι υπάρχει και επιστήμη. Όταν αναπολούμε, λέει, μια περίοδο της ζωής μας, όπα, συγγνώμη, άλλη μια διαφήμιση εμφανίστηκε, η αίσθηση του πόσο κράτησε εξαρτάται από το πόσο καλές ήταν οι στιγμές που θυμόμαστε. Οι καινούργιες εμπειρίες, οι πρώτες φορές, οι εκπλήξεις ευνηδιάζουν τον εγκέφαλο και είναι πιθανότερο να διατηρηθούν στη μνήμη. Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο, ότι είναι μαθηματικά όλα αυτά. Για ένα παιδί 5 ετών ή 7 ετών ή 8 ετών, ένας χρόνος αντιπροσωπεύει το 1/5 της ζωής του, το 1/6, το 1/7. Ενώ για έναν άνθρωπο 50 ετών είναι... Ας μην σας πω καλύτερα, δεν μας συμφέρουν αυτά τα μαθηματικά. Οπότε είναι λογικό και μέσα από άλλες, έτσι, από άλλους τρόπους να εξηγήσουμε γιατί τα καλοκαίρια πάντα, τα παιδικά μας καλοκαίρια, διαρκούσαν στο μυαλό μας τουλάχιστον τόσο. Η βασική διαφορά είναι ότι η διάρκεια των καλοκαιριών τότε με αυτήν την σημερινή δεν έχει καμία σχέση. Οι διακοπές που κάνουν τα παιδιά φέτος, πέρυσι, τα τελευταία χρόνια είναι 5, 10 μέρες, 15 το πολύ. Πού είναι εκείνοι 3 μήνες? Να, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Το καλοκαιράκι. Και οι αναμνήσεις γράφουν. Καλημέρα.

αυτά, αν αυτή η εικόνα είναι ιδανική για σας, αν είναι ιδανική εικόνα να είσαι με έναν άνθρωπο μόνο σε πάνω στη γη, και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ευτυχία. Αλλά μια και λέμε για καλοκαίρια, και οι επιστήμονες εδώ προσπαθούν να μας χρυσώσουν λίγο το χάπι, νομίζω, και να εξηγήσουν γιατί πια όταν μεγαλώνουμε τα καλοκαίρια δεν φαίνονται έτσι τόσο γοητευτικά, τόσο ωραία και τόσο μεγάλα όσο όταν ήμασταν μικρά. Τα ατελείωτα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας μπορεί να μην επιστρέψουν. Να το, εδώ φτάνουμε τώρα στο ρεαλισμό, έτσι. Όπως λένε, η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εμπειρία του χρόνου από όσο πιστεύω. Μα φίλε μου, δεν θέλω να έχω έλεγχο στην εμπειρία του χρόνου. Θέλω να έχω χρόνο. Τα συναισθήματα, λένε, είναι ουσιαστικά η κόλλα της μνήμης. Λίγο μου αρέσει αυτό. Αν κάτι είναι πολύ έντονο συναισθηματικά, μπορεί να μείνει μαζί μας για όλη μας τη ζωή. Στην πραγματικότητα, τι μας λένε? Λοιπόν, καρτίστε τις αναμνήσεις, αυτά, τα συναισθήματα που είχατε νιώσει, γιατί αυτά που είχατε στο παρελθόν να τα ξαναζήσετε πολύ δύσκολα. Λοιπόν, 8 και 24, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Κουστάνη στα μικρόφωνα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλες. Και βάζω στοίχημα ότι αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που θα παίζει στις πολλές ή λίγες διακοπές, εκεί που θα πάμε σε beach bar, σε club.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι και μετά διαλύθηκε το σύμπαν. 8 και 27 πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπλήσεις.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Είναι η εποχή που τα βλέπουμε όλα μπλε, και το χάρτη και μπροστά μας. Είναι 8 και 40 σχεδόν εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα Μελωδία, μα του λόγου στέλνει στα μικρόφωνα. Δεν έχουμε παιχνίδια σήμερα. Α, βέβαια, διότι λείπει ο Δημήτρης και δεν μπορούμε να παίξουμε. Από αύριο, που ελπίζω να είναι εδώ, ή από τη Δευτέρα, στη χειρότερη, θα επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε practice, να κάνετε έτσι λίγη προπόνηση, μπας και βρούμε την τελευταία φωνή που απομένει στο παιχνίδι μας. Και κερδίζετε τα 500 ευρώ σε δώρο επιταγή και είστε εσείς. Μία φωνή έχει μείνει. Μπορείτε να μπείτε στο site ή την εφαρμογή και να την ακούσετε όσες φορές θέλετε. Μήπως έτσι μέσα στο, έτσι, σε αυτή τη βροχή που θα έχει σήμερα ή στο Σαββατοκύριακο, σας έρθει κάποια έμπνευση και είστε οι τυχεροί.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

8 και 47. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ είμαστε. Ματούλα Κουστένη στο μικρόφωνο, χωρίς το Δημήτρη και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα πήραμε μια ανάσα χθες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και περιμένουμε ξανά μια τις μεγάλες μάχες. Στις 11 είναι προγραμματισμένη σέντρα στη μονομαχία της Εθνικής Γαλλίας απέναντι στην αντίστοιχη του Μαρόκου, δηλαδή έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Και η νικήτρια του ζευγαριού παίρνει το εισιτήριο για τους 4. Προχωράει πολύ γρήγορα το Μουντιάλ. Φτάνουμε σιγά-σιγά στα πολύ μεγάλα παιχνίδια για να φτάσουμε και στον τελικό, 19 του μηνός. Λοιπόν, εισιτήριο για τους 4 θα πάρει ένας από τους δύο, Γαλλία ή Μαρόκο, και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο, οι οποίες αυτές κοντράρονται το βράδυ της Παρασκευής. Άλλο παιχνίδι αυτό. Αλλά τώρα που λέμε για μπάλα, έβλεπα τις προάλλες διάφορες έτσι μπάλες που φτάνουν στις εξέδρες από ένα κακό σουτ ή από οτιδήποτε, και οι φίλαθλοι την πιάνουν την μπάλα και βγάζουν μια selfie, ποζάρουν δίπλα και την επιστρέφουνε. Συγγνώμη, έχετε δει τι συμβαίνει στα ελληνικά γήπεδα? Παλιά τις βάζαμε και ως έτσι μέσα από την μπλούζα, σαν να υπάρχει μια μικρή έτσι εγκυμοσύνη. Κανείς δεν τις έδινε πίσω. Όμως τώρα πια οι φίλαθλοι δεν μπορούν να την κρατήσουν αυτή την μπάλα, την οποία χρησιμοποιεί η FIFA για το Μουντιάλ το συγκεκριμένο. Οπότε υπάρχει περιμετρικά του γηπέδου, υπάρχουν διάφοροι έτσι άτυποι αστυνομικοί, οι οποίοι ζητούν στις εξέδρες με το που πέσει μπάλα, εντάξει, βγάλτε καμιά selfie γρήγορα γρήγορα, αλλά πρέπει να την επιστρέψετε στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί η μπάλα η συγκεκριμένη, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης, έχει μια προηγμένη τεχνολογία, έχει διάφορα πράγματα ενσωματωμένα, κάμερες, αυτά ανιχνευτικά, δεν ξέρω και εγώ τι, για φωτιά, για τσιγάρο, για οτιδήποτε, και πρέπει, είναι πολύ ακριβή. Δεν μπορεί ο καθένας να την παίρνει και να τη βάζει μέσα στην μπλούζα του, όπως κάναμε εμείς παλιά στα γήπεδα. Και πρέπει δυστυχώς να την επιστρέψει. Η FIFA απαντά στα ερωτήματα και λέει ότι αυτή η απαγόρευση του να πάρει την μπάλα όταν, ακόμα και όταν αυτή πέσει πάνω σου στην εξέδρα, σχετίζεται με το κόστος, την τεχνολογία, αλλά και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μάλιστα, κυρία FIFA, εντάξει, θα την επιστρέψουμε. Καλά, σε ερχόταν στα χέρια μου και θα σου λέω εγώ. Βασίλης Καζούλης, αν ήσουν άγγελος, μα αν ήσουν άγγελος θα γράφονταν τραγούδια. Αυτά θα λέμε πάλι. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-3266-51 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Κουστένη. Πάμε τώρα κάτι να διαβάσουμε από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχετε εσείς καταλάβει έτσι μια ανησυχία στους κόλπους της πολυκατοικίας σας? Έχετε δει πηγαδάκια, ανθρώπους που λίγο έτσι προσπαθούν να συνασπιστούν με κάποιο τρόπο, λίγο κουβεντιάζουν τις νέες ρυθμίσεις, αυτό που έρχεται σε ό,τι αφορά στη διαχείριση, τα κοινόχρηστα? Βλέπετε ανθρώπους να κουβεντιάζουν σιγά σιγά ή όταν πλησιάζετε να σταματάνε? Λοιπόν, μπορεί να μιλάνε για αυτό που διαβάζω τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το μοιραστώ μαζί σας, μήπως εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές. Να το εγώ το βλέπω σε κάποιους στην πολυκατοικία που έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Περισσότερες αρμοδιότητες λοιπόν και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, θα είναι λίγο σαν τους δημάρχους της πολυκατοικίας, με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Αλλά τώρα είμαστε στη φάση της προεργασίας και της κουβέντας. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα. Λένε, για μια πολυκατοικία μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί καταργείται η ομοφωνία σε διάφορα θέματα, εκεί που χρειαζόταν πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Λοιπόν, αυτό καταργείται. Βέβαια, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα σε διαφορετική ταχύτητα από όλα τα υπόλοιπα. Και το θέμα της ομοφωνίας λίγο μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να καθυστερήσει πράγματα στα οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί κάποιος, έτσι. Και μιλάμε για οικονομικά. Τώρα, αν αυτό καταργείται, είναι σαν να χάνει ο αδύναμος ένα όπλο, νομίζω, από αυτά τα λίγα που συμπεραίνω. Λοιπόν, επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων. Καλά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, κάνοντας ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Αν καταλαβαίνω καλά, όλο αυτό το πλαίσιο θα μπει σε πολυκατοικίες ή σε αυτές τις μικρές έτσι κυψέλες, κοινότητες, στις οποίες δεν υπάρχει καμία αρρύθμιση μέχρι τώρα. Είναι λίγο όλο όπως πάει, αρρύθμιστο. Γιατί νομίζω ότι αυτοί που έχουν λίγο ρυθμίσει τα πράγματα και υπάρχουν πια και εταιρείες που τα έχουν αναλάβει, δεν υπάρχει διαχειριστής με την έννοια ότι έρχεται με τα χαρτάκια και τα κάνει όλα αυτά όπως παλιά. Νομίζω ότι αυτοί έχουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση. Εκεί όμως που τα πράγματα έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Αχ, ο Γιάννης Χαρούλης, σου μιλώ και κοκκινίζεις για να προχωρήσουμε, γιατί έχει φτάσει 9 και 11. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε 9 και 19, πρωινό Πέμπτης, είναι ο μήνας έχει 9, στην κυριολεξία είναι 9 Ιουλίου. Να πούμε ότι αύριο, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή και αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 10.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να απαντήσετε στη Μέρη, αν είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα τηλεφωνήσει αύριο κοντά στις 4-5, λίγο μετά τις 4. Θα πάρει όλες τις συμμετοχές. Εσείς θα πρέπει να έχετε μέχρι τότε δηλώσει συμμετοχή στο 19600, θα γράψετε win απλώς και θα το στείλετε στο 19600. Λοιπόν, αύριο η Μέρη θα πάρει όλες αυτές τις συμμετοχές, θα κάνει την κλήρωση, θα τηλεφωνήσει, στα 5 πρώτα χτυπήματα πρέπει να απαντήσετε, θα της πείτε 10.500 όταν ρωτήσει πόσα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο και αμέσως θα κερδίζετε. Κόστος media tel, ένα SMS 1,36 με ΦΠΑ, τέλος κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Λοιπόν, αυτά, καλημέρα σας και καλή επιτυχία. Και Χάρης Αλεξίου με τον Λεξ στο Φύγε.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

Απειλή λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

ζαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστανή, εδώ είμαστε. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath, πολύ αγαπημένα. Το καλοκαίρι θέλει τις σωστές πετσέτες θαλάσσης, μεταξύ άλλων. Στα Bed & Bath θα τις βρείτε σε μεγάλα μεγέθη, σε αντιχλωριακή προστασία που κρατά τα χρώματα ζωντανά, ελαφριές, απορροφητικές, με υλικά που είναι πολύ φιλικά προς το δέρμα, τόσο σε μειωμένες τιμές τώρα, ειδικά τώρα. Περάστε από το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και ετοιμαστείτε για την παραλία. Και μαζί μας, φυσικά, έχουμε και την φαρμασέπτη, ότι υπάρχει ζέστη, έχει στρες, είναι έντονη ρυθμή της καθημερινότητας. Όλα αυτά αυξάνουν τις ανάγκες επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί, και υπάρχει η σειρά Hygienic της Pharmacet που είναι λύση. Sour gel και sour cream προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό, 24-ωρη αίσθηση φρεσκάδας, χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Σειρά Hygienic από τη Pharmacet. Για φρεσκάδα και άνεση κάθε στιγμή της ημέρας. Έχουμε φτάσει 9:25, ο Γιώργος Βράτσος όπου να είναι θα μας πει τα νέα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το φινάλε. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.500.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Παράταση λίγων ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Ρετήσεις του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου άνοιξαν τον κύκλο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε στην Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρη 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβει δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ελευθερία Βανιτάκη, τη καλή νύχτα στα φιλιά μου, τα δίνει. Τη καλημέρα όμω, δεν είναι λίγο καλύτερα να ξυπνά και να τα έχει. Ωραία. Λοιπόν, 9 και 36, δεν ξέρω ποιοι ξυπνάνε σε αυτέ τι συνθήκε, ή αν είναι μόνο για τα τραγούδια όλα αυτά, ή αν η καθημερινότητα είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο πεζή αυτό που ζούμε καθημερινά. Είναι πρωινό Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου. Τέλο πάντων, ονειρευόμαστε διακοπέ σε κάθε περίπτωση, όπω και να είναι αυτέ. Δεν μπορεί. Κάπου είναι, έχει αρχίσει, είναι ο μήνα τώρα, είναι οι μέρε που αρχίζουν να φεύγουν τα ξέφτια από πάνω μας, είναι οι τελευταίες μέρες μέχρι να πάρεις αυτή την ανάσα που θα σε βάλει ξανά στους ρυθμούς, έτσι σαν το χάμστερ στον κύκλο από Σεπτέμβρη και μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα, κουστανή στα μικρόφωνο. Ο Δημήτρης μας λείπει και σήμερα, ελπίζω αύριο να είναι εδώ. Λοιπόν, να μην ανοίγω το μαγαζί μόνη μου κάθε πρωί. Καλημέρα, 9 και 37. Ελεόνορα Ζουγανέλη, σε ερωτεύομαι, και μετά καλά ξεμπερδέματα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία, 9 και 47, κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά στο ξημέρωμα αυτής της μέρας. Είχαμε τη φωτιά στο Σισμανόγλιο από ένα στρώμα στην παθολογική κλινική. Ένας άνθρωπος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, από το κρεβάτι του ξεκίνησε η φωτιά. Φαντάζεστε τώρα να έχει γίνει όλη αυτή η ζημιά, να υπάρχουν άνθρωποι που μεταφέρθηκαν, να έχει καταστραφεί μια ολόκληρη κλινική από κάποιον που μπορεί να άναψε ένα τσιγάρο, λέω εγώ τώρα. Στην κλινική μέσα, τι να πω, δεν ξέρω. Και τα πράγματα είναι και πολύ δύσκολα από ό,τι φαίνεται και στον Ασπρόπυργο. Η τροχιά έχει διακόψει η κυκλοφορία οχημάτων γενικά εκεί, σε διάφορες οδούς στην περιοχή, διότι έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά σε ένα εργοστάσιο, σε μια επιχείρηση ανταλλακτικών. Είναι δύο άνθρωποι που είναι τραυματισμένοι, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί είναι έφλεκτα τα υλικά και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Ωραίο ξημέρωμα αυτό στην Αθήνα. Καλημέρα.

Γιάννη Σκότσιρα, να μ' αγαπά. Καλημέρα, μελωδία μα του Λοξουτένη στα μικρόφωνα. Πάμε να χαιρετήσουμε σιγά-σιγά, να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι μαζί μα έχουμε τα Bed & Bath, βαμβάκι που αναπνέει, δροσερέ είναι μπαμπού, αέρινα λινά και μεταξένιε υφέ. Στα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο, ηχορή, υπέρδιπλα, king size για κάθε αίσθηση.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-7551. delta360.gr.
9: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Εύβοια. Η ποικιλία των τοπίων και των επιλογών στην Εύβοια είναι μεγάλη. Χωρίσετε λοιπόν σε δύο διαδρομές. Ξεκινήστε από τη Χαλκίδα για την Κύμη που είναι 92 χιλιόμετρα, το μπαλκόνι στο Αιγαίο. Τα όμορφα σπίτια, οι γραφικοί δρόμοι, τα πεύκα και τα ελαιόδεντρα μαζί με τους ολάνθιστους κήπους και την πεντακάθαρη θάλασσα κάνουν την Κύμη να ξεχωρίζει. Θαυμάστε την κουμιώτικη αρχιτεκτονική και επισκεφτείτε τη Μητρόπολη και την Παναγία τη Λιαουτσάνισσα. Περάστε από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Να πάτε και στο Λαογραφικό Μουσείο, ένα από τα καλύτερα στο είδος του. Επιστρέψτε τώρα στη Χαλκίδα και από εκεί στα βόρεια, 86 χιλιόμετρα, σας περιμένει η πανέμορφη λίμνη. Πρόκειται για ένα φυσικό λιμανάκι στους πρόποδες της Δύρφης που συμπληρώνει το τοπίο. Κάποια από τα δημόσια κτίρια είναι έργα του Τσίλερ, πραγματικά στολίδια. Να προσκυνήσετε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και στην εκκλησία της Κύμησης της Θεοτόκου. Στη λίμνη υπάρχουν και δύο πολύ ενδιαφέροντα μουσεία, το Ιστορικό και το Μουσείο της Υδροβιολογίας. Περάστε από τις πανέμορφες ροβιές και το παραδοσιακό χωριό Αγία Άννα. Αν έχετε τη δυνατότητα, ανεβείτε μέχρι το καταπράσινο Πευκή, στη μύτη της Εύβοιας. Εδώ το ηλιοβασίλεμα είναι υπέροχο και δεν πρέπει να το χάσετε. Εύβοια. Και αυτό το καλοκαίρι επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας, μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71 249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.
3: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
4: Θέλει μελωδία.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρη Κροκίδη. Κρήτη. Ατέλειωτα χιλιόμετρα δαντελωτών ακτών, εξωτικά τοπία, εντυπωσιακά φαράγγια, σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακά ορεινά χωριά, κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία, έντονη νυχτερινή ζωή και άφθονη Ρακή προσφέρει γενναιόδωρα η Μεγαλόνησος. Στα Χανιά, διασκήστε το φαράγγι της Αμαριάς, κολυμπήστε στα γαλαζοπράσινα νερά, στα φαλάσσαρνα και το Ελαφωνήσι και περπατήστε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Στο Ρέθινο, κάντε βουτιά στα παγωμένα νερά της Μονής Πρέβελης, νιώστε τον αρχοντικό χαρακτήρα της παλιάς πόλης και διδαχτείτε μαθήματα σύγχρονης ιστορίας στα Νόγια και τη Μονή Αρκαδίου. Στο Ηράκλειο επισκεφτείτε τις κοιτίδες του μινωικού πολιτισμού, Κνωσό και Φεστό. Δείτε τις σπηλιές των Χίπης στην παραλία στα Μάταλα και διασκεδάστε ως το πρωί στη Χερσόνησο. Το τροπικό φοινικό δάσος του Βάη, ο γραφικός Άγιος Νικόλαος, η κοσμοπολίτικη Ελούντα, η ζωντανή νύχτα της Ιεράπετρας και η πατρίδα του ερωτόκριτου Σιτία δίνουν στο Λασίθι το δικό του χαρακτηριστικό χρώμα. Κρήτη, για αξέχαστες ονειρεμένες διακοπές. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Οπτικά Καμίσης, εστιατόριο Express και κέντρο ελαστικών Κρότσης.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα θέλει Express. Διανομή στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329 643 και 314 248. Γούναρη 66, Πάτρα.
4: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηφίου 1-3 και Πανεπιστημίου Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
5: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
6: Θέλει μελωδία.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απεργέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
14: Θέλει μελωδία.

Βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος μου γελάει.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Επτάνησα, τα νησιά όπου η Ελλάδα συναντά τη Δύση. Απολαύστε ήλιο και θάλασσα, κατάφυτες βουνοπλαγιές, γραφικά ψαροχώρια, νεοκλασικά κτίρια και νυχτερινούς ρυθμούς ανάλογους με τη διάθεσή σας. Εκεί όπου η Ελλάδα συναντά τη Δύση. Ζάκυνθος, φωλιά των Καρέτα-Καρέτα με την εντυπωσιακή παραλία του Ναυαγίου και τον επιβλητικό λόφο Μπόχαλη να στέκεται πάνω από το λιμάνι. Κέρκυρα, με τα παραδοσιακά καντούνια, τις αμέτρητες ακρογιαλιές και τη θέα της Παλαιοκαστρίτσας από την Μπελαβίστα. Παξί, με τον ιδυλιακό όρμο του Γαΐου και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Ιθάκη, με το παραδοσιακό κιόνι και το σπήλαιο των νυμφών. Λευκάδα, με το εντυπωσιακό πόρτο Κατσίκι, το όμορφο Νιδρύ και τη Βασιλική, τον παράδεισο το Σέρβερ. Κεφαλονιά, με το ονειρικό Μύρτο, το λαμπερό Φυσκάρδο και την γραφική Άσου. Και τέλος τα Κύθυρα με το ιδυλιακό Γαψάλι και τις αναλύωτες από το χρόνο φυσικές ομορφιές. Αυτά είναι τα Επτάνησα. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Κάμπινγκ Τσόλης και Κέντρου Διάκου. Στο γραφικό Πευκόφυτο Λαμπύρι δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται το Κάμπινγκ Τσόλης. Οι παροχές του Κάμπινγκ, η τέλεια εξυπηρέτηση και η φιλοξενία θα σας εντυπωσιάσουν. Κατασκηνώστε μέσα σε ένα υπέροχο πευκόφυτο περιβάλλον που διαθέτει θέσεις για τροχόσπιτα ή σκηνές. Ή ακόμα αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στις περίφημες αχυροκαλύβες και μπαγκαλόους που διαθέτει το κάμπινγκ. Κάμπινγκ Τσόλης. Όσο για φαγητό, γευθείτε την πανδεσία γεύσεων που ετοιμάζει για σας ο σεφ ταβέρνας και στο Beach Bar, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας με θέατρο κορινθιακό κόλπο. Κάμπινγκ Τσόλης για ονειρεμένες διακοπές. Ανοιχτά και για το κοινό. Τηλέφωνο 26910-31469. Λαμπύρι.
1: Στην πιο γραφική γωνία της Πάτρας, στη συνοικία του Διάκου, με θέα την Πάτρα και το Πατραϊκό, σας περιμένουμε για ημέρες αξέχαστες και καλοκαιρινές βραδιές. Από το 1865 το κέντρο Διάκου βρίσκεται στην υπηρεσία και του πιο απαιτητικού πελάτη. Στην πλήρως ανακαινισμένη αιθουσά μας δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό στέκι για γευστικές απολαύσεις, κρασί βαρελίσιο παραγωγής μας, λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα ποιότητα και φιλική εξυπηρέτηση. Κέντρο Διάκου, στη συνοικία Διάκου. Τηλέφωνα 621-277-277-929.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και

εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: θα μυρίσει.
1: Κέρκυρα, το καταπράσινο νησί, το νησί των Φεάκων και ο τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα στο δρόμο της επιστροφής του για την Ιθάκη. Γνώρισε την πόλη με τα πανέμορφα καντούνια της, τις υπέροχες πλατείες της, τα στενά λιθόστατα δρομάκια, τα παραδοσιακά αγγλικά αρχοντικά γεωργιανού ρυθμού, τις βυζαντινές εκκλησίες, τα βενετσιάνικα μνημεία. Επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, το Δημαρχείο, θαυμάσιο δείγμα ενετικής αρχιτεκτονικής, κτισμένο το 1663, τη Βυζαντινή Εκκλησία των Αγίων Ιάσωνα και Σωσιπάτρου, 12ος αιώνας. Προσκυνήστε τον Άγιο Σπυρίδωνα και Πολιούχο, την Αγία Θεοδώρα στη Μητρόπολη. Δείτε το νέο φρούριο που κτίστηκε μεταξύ 1576 και 1588 και διατηρείται σε αρίστη κατάσταση. Την περίφημη Κόντρα Φώσα, γέφυρα που συνδέει την πόλη με το νησάκι Παλαιό Φρούριο. Την Ιόνιο Βουλή και έξω από την πόλη την Παλαιοκαστρίτσα, το Αγγελόκαστρο, τον Πέλεκα, την Κοιλάδα του Ρόπα, το Κανόνι, το Ποντικονήσι, το Αχίλιο. Περιοχές που αξίζει να επισκεφτείτε: Μπενίτσες, Μωραΐτικα, Μεσογγή, τη Λίμνη Κορισίων, τα Γουβιά, τη Δασιά, την Κασιόπη, τη Ρόδα, την Αχαράβη, το Σιδάρι, τον Αρίλα. Υπέροχες παραλίες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το γλυκό και ποτό κουμκουάτ, μαντολάτο, λευκό κρασί, γραβιέρα. Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου το 26610-39428 και τουριστική αστυνομία το 3265. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων, εστιατόριο το Μελτέμ, κέντρο ελαστικών Κρότσης και κέντρο πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
2: 26 χρόνια διαφήμιση μας ήταν η ποιότητα του φαγητού, ο σεβασμός στον πελάτη που γινόταν φίλος μας, η ζεστασιά όλης της οικογένειάς μας. Το Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων σας οφείλει μετά από τόσα χρόνια ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή της διαφήμισής μας. Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-672-420.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
1: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Γριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930-71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.
4: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
5: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηδες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτογράφε, βγάλε αυτή τη φωτογραφία, ρε, δεν την έχω για πάντα.
1: Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης,

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
11: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
13: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
14: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
16: Μελωδία 100.

0: έφευ. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Κάποια Κυριακή.
3: Ποια πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

Μανώλης Μητσιάς και το ερωτικό ή αλλιώς με μια πυρόγα. Αυτό το αριστούργημα του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου στον αέρα του Μελωδία για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Και να θυμίσω με αυτή την αφορμή ότι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, συγκεκριμένα 17 Ιουλίου, είναι το αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου με Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρη Μπάκουλη και Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαθαίνετε περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Καλώς σας βρήκα, Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο. Έτσι, βροχερό απόγευμα Πέμπτης, να που τα δελτία καιρού έπεσαν μέσα. Και τι ωραία που είναι αυτή η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος. Και κάθε φορά που μυρίζουμε τη βρεγμένη γη, είναι σαν να τη μυρίζουμε για πρώτη φορά. Ίσως γιατί όντως η μνήμη μας πάει σε αυτή την πρώτη φορά. Άλλωστε, η όσφρηση συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη μνήμη. Είναι η αίσθηση που συνδέεται πιο στενά. Και αυτό γίνεται για τρεις λόγους. Γιατί έχει άμεση πρόσβαση στον εγκέφαλο, προσπερνάει ενδιάμεσους σταθμούς. Οι οσμές προσπερνούν ενδιάμεσους σταθμούς που χρησιμοποιούν οι άλλες αισθήσεις. Και πάνε κατευθείαν στην αμυγδάλη και στον υπόκαμπο, που είναι και υπεύθυνος για τη δημιουργία των αναμνήσεων, βεβαίως. Και εξελικτικά αναπτύξαμε το σφρητικό σύστημα για να αναγνωρίζουμε γρήγορα την τροφή ή πιθανούς κινδύνους. Ναι, για αυτούς τους λόγους λοιπόν η όσφρηση συνδέεται με τη μνήμη, και εγώ τα διάβασα, μην νομίζετε, δεν τα ξέρα. Έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη. Με τόσα ψέματα. Καλό μας απόγευμα Πέμπτης. Στις 9 λέει θα βρέξει πάλι, για να δούμε.

Μίκης Θεοδωράκης και υπέροχη χαρταετή. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα 5η 9 Ιουλίου. Και έχει περισσότερη κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα το έχουν η λεωφόρος Ποσειδώνου στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερο το πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει το πρόβλημα, να καταλάβετε, από Καλυφτάκη και πάει μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Γενικά έχουμε που έχουμε θέμα με τον μποτιλιάρισμα σε αυτή την πόλη που λατρεύουμε και μισούμε σε ισόποσες δόσεις. Όταν βρέχει, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο το θέμα. Πάμε να συνεχίσουμε με Παπαζό και Ακύλα. Και το ατέλειε.

Τι τραγούδι τεράστιο. Απόστολος Καλδάρας και Γιώργος Αμολάδας στους στίχους και η Χάρης Αλεξίου σε αυτή την υπέροχη ερμηνεία. Όποια και να είσαι. Απόγευμα Πέμπτης με μελωδιαστούς 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας ως τις 7. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και μπείτε στο site την εφαρμογή του Μελωδία για να δείτε το πρόγραμμα προβολών της διοργάνωσης ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, της διοργάνωσης του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου και έτσι δίνει το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας. Ξεκινάει σήμερα στη Ριβιέρα, στα Εξάρχεια, στο θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα στα Εξάρχεια. Θα είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου και ο Μελωδία εξασφάλισε για εσάς διπλές προσκλήσεις για να δείτε την ταινία που θέλετε. Απλά μπαίνετε στο site για να δείτε τις ταινίες, διαλέγετε ποια είναι αυτή που θέλετε να δείτε και στέλνετε όνομα.

τεπώνυμο και τον τίτλο της ταινίας στο info@papakimelodia.gr. Έτσι διεκδικείτε διπλή πρόσκληση για να πάρετε και την παρέα σας φυσικά και να βρεθείτε στη διοργάνωση ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι που επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά φέτος. Και θα έχει έτσι πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και προετοιμαστείτε γιατί σε λίγο έρχομαι με προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό αυτή την Κυριακή στο Λυκαβητό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: 10% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Ανεκ Lines. με τον αέρα του τόπου της.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
18: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
19: Τα χείλη μου ξέρα.
0: Το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Χρόνια τώρα μαζεύω θετικό χρόνο. Σαν έρθει ο θεριστής, λέω να τον σκορπίσω, να μεγαλώσουν τα ηλιοβασιλέματα, να πνιγούν οι ψυχές από εφορία, να πληθύνουν οι πατημασιές από άγρια άλογα στα βουνά. Ηλιοφάνεια, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
22: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Έχει μια τεράστια σοφία να ζητάς αυτό που θες από εκείνους που ξέρεις ότι μπορούν να στο δώσουν. Δεν την έχουμε όλοι και όχι όλες τις φορές, έτσι. Δημήτρης Μητροπάνος και θες πάντα έντεχνα πάντα μελωδία, απόγευμα 5ης 9 Ιουλίου. Αν όλα πάνε καλά με τον καιρό, εγώ κατά τις 9 θα είμαι στο Λυκαβητό. Θα ανέβω κλασικά με το λεωφοριάκι, γιατί έχουμε πει πρόσβαση στο Λυκαβητό τις ημέρες των συναυλιών είναι ελεύθερη για πεζούς και για δίκυκλα. Οι οδηγοί όμως μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου επιτρέπεται, να πω, μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών, σε αμαία καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Ο Δήμος Αθηναίων μας παρέχει δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το θέατρο από τις 7 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Η αφετηρία είναι στην οδός 40πύχου απέναντι από τη διεύθυνση 40πύχου 3. Είναι το σημείο που ξεκινάει η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι. Και μετά το τέλος της συναυλίας θα κατέβουμε και με το λεωφοριάκι. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Και έχουμε την Κυριακή, σε 3 μέρες ακριβώς, την κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και 3 νέες φωνές, Μαρία Λαμανή, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Έχω διπλές προσκλήσεις, τις διεκδικείτε τώρα στέλνοντας μήνυμα σε Viber ή WhatsApp γράφοντας Σπανός και το ονοματεπώνυμό σας. Ξέρετε τη διαδικασία. Ξαναλέω, γράφετε Σπανός, ονοματεπώνυμο και στέλνετε μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 695-6614-992. Καλή τύχη, πάμε να συνεχίσουμε με Pixlax. Και σ' αγαπώ.

δίσκο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου στον αέρα του Μελωδία και η Ανισόπεδη Δίσκο. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 7 αυτό το απόγευμα. Και η Σκυτάλη θα περάσει στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Σε λίγο θα είναι μαζί σας. Μετά τις 9 το βράδυ έχουμε και νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στον αέρα του Μελωδία. Άκουγα χθες την ιστορία που έστειλε η ακροάτρια και το ερώτημά της αυτό, το πότε σταματάμε να κυνηγάμε την έγκριση των άλλων. Και σκεφτόμουν πολύ έντονα αυτό που είπε και η Κωνσταντίνα, ότι σταματάμε να κυνηγάμε την έγκριση των άλλων όταν κουραστούμε. Γιατί έρχεται κάποια στιγμή που κουραζόμαστε, που λέμε δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα και να σου πω κάτι, κουράστηκα. Και εγκαταλείπουμε έτσι τα έργα που δεν γράφτηκαν για μας και είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης, όντως αυτή η ανάγκη συρρυκνώνεται όσο μεγαλώνουμε, γιατί και αυτό έλεγε η Κωνσταντίνα χθες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, νυχτερινές ιστορίες. Στέλνετε και εσείς την ιστορία σας στο konstantinapapakimelodia.gr. Εμείς τα λέμε με το καλό αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27ª γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τα λέει το τραγουδάκι. Αυτή είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις, έλεγε ένα παλιότερο. Με απώλειες, με ήττες, με ξέφρενους ρυθμούς, με μποτιλιαρίσματα, με στριμώγματα, με εκείνη την ωραία ανάταση όταν μοιράζεσαι κάτι πολύ δικό σου και κάποιος λέει «Α, ναι, ξέρω πολύ καλά τι λες». Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με έκανες εσύ. Πάντα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα όταν ξέρεις ποιος είναι εκείνος ο φταίχτης ή όταν τέλος πάντων βρίσκεται εκείνος ο φταίχτης και μπορείς να ρίξεις πάνω του το βάρος όλου του κόσμου, να φύγει από τις πλάτες σου δηλαδή, μέρα που είναι. Πέμπτη, και ο μήνας έχει 9. Αν ζούσαμε σε άλλη εποχή, όπως λέει και ο Δέλη Βοριάς, σήμερα θα παίρναμε το μισθό μας και θα ήμασταν κάπως χαρούμενοι. Αλλά μπορεί να βρεθεί ο τρόπος να γίνουμε στην πορεία, Έρχονται διακοπές για τους περισσότερους. Κάποιοι έχουν φύγει κιόλας. Άλλοι περιμένουμε τον Αύγουστο. Και άλλοι απλώς κοιτάζουν τον ουρανό, γιατί προτιμούν να λένε λιγότερα, να κάνουν περισσότερα. Μελωδία στον αέρα, 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9, νυχτερινές ιστορίες και απόψε.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

0: Αν αναρωτιέται κανείς ποιο είναι αυτό το ωραίο τραγουδάκι, είχε τον τίτλο «Είδα μάτια» και την υπογραφή του Ατίκ, γραμμένο, αφιερωμένο εξαιρετικά στην αγαπημένη του, που είχε τη φαϊνή ιδέα να επισκεφθεί το κεντράκι του Ατίκ, τη Μάντρα, με τον καινούργιο της αγαπημένο. Εκείνος έγινε κομμάτια και όταν το κοινό ζήτησε για άλλη μια φορά να ακούσει την παλιά μεγάλη επιτυχία, εκείνος αποσύρθηκε στο καμαρίνι του. Ο αστικός μύθος λέει πως μέσα σε 10 λεπτά έγραψε «Το ζητάτε να σας πω». Το χρησιμοποιήσαμε για τη συνεργασία μας με το Άνιμα Σύρος για τα 90 δεύτερα του ΑΤΙΚ. Η Χριστίνα Γκόλια έστησε μια ωραία διασκευή και αργότερα ο Μιχάλης Κουμπιός αυτό το ωραίο καλοκαιρινό ρεμίξ. Μελωδία στους 99,2 με Νεξέδες και, Ζουμπούλια.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Χρόνια πολλά σε εκείνους που τα θέλουν όλα, σε εκείνους που ψάχνουν τα πολλά και καμιά φορά αρκούνται στα λίγα. Χρόνια πολλά στους καρκίνους που γιορτάζουν ξέφρενα και μεγαλώνουν σκεπτόμενοι πάντα τους άλλους. Μελωδία 99,2. Αύριο μετά τις 4 το απόγευμα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με άλλες 10.500 ευρώ. Την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε η Στέλλα. Αύριο το μεσημέρι θα μάθουμε για τον επόμενο νικητή, για την επόμενη νικήτρια. Θα απαντήσετε στη Μέρη αφού προηγουμένως στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο, Κυριακή Λυκαβητός, στις 9 το βράδυ, τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού.

0: 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κάτι μικρά και αγαπημένα, αυτά συνήθως θυμίζουν εκείνη τη μεγάλη προσωπικότητα που πέρασε και δεν γύρισε, Χάρης Αλεξίου, και στα αγαπημένα κλασικά του μελωδία. Εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζονται καμία μετάφραση, εκείνα που απαιτούν για 3 λεπτά και 45 δεύτερα μια μικρή σιωπή. Μελωδία 99,2. Σας έλεγα πως την Κυριακή θα συναντηθούμε στο Λυκαβητό με τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Η Γιώτα Νέγκα, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα είναι στη σκηνή. Μαζί τους οι νεότεροι Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Λάμπρος Βασιλείου. Και τα εισιτήριά σας, αυτά τα τελευταία που έχουν απομείνει, ticketservices.gr. Υπάρχουν και μερικές προσκλήσεις για τους ακροατές του Μελωδία. Μπορείτε να τις διεκδικήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 695-6614-992. Το όνομα τεπώνυμό σας, το όνομα Σπανός ή τη λέξη Λυκαβητός. Και τώρα από τον Σπανό στον Μικρούτσικο και η Ρόζα του Μητροπάνου και του Αλκαίου. Το Σαββατοκύριακό μας είναι αφιερωμένο στον Αλκαίο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Και εδώ βέγγω στον τρελό του Λούνα Παρκ. Δεν πήγα στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη, ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το